σου κλάκεν περβίλν. Και τσουριέσαι η τάξη η λίν. Σου σάλεν μπελίμινγκ. Τι πρισίδε δέγεν πήγε σε τσιά. Προγκρίσιβη ουνάλια του βά. Μα να με